0: Dan sa de sit no agan tutta ho NBC Radio. Ni do matse pap. Ta pe si si piat mu stat ro ye go muta ga ita ga mega news. Ye gi sa ona pio. Ye ti di sta in notti. Pa ma gocci. Gutti un mis sa ga. Goni tu es un pieri spado ma gocci no ots ni si soma. Ye go Casey Phillips gutti sa pita go snu muta. La Clarence Saskatchewan. Εγώ μη τίτη, τώρα μου τι πιθα και γινωχτή πάμε από τις νέα νοσχαγίσσε γάχα. Εγώ ας χώμαν τα που πράνε εγώ στην τάχα μέγεσαν. Εγώ σε, νησε που εγώ τσε νέγωτα, μισό τι πάει γαν τι πάμε από τσε νέγωτα. Και εγώ ήταν εγώ και ούτε είτε γίησε, μες τα χεισάγα έγαν εγώ τα σας χάτσαν. Εγώ ήσουμε, εγώ εδώ, και σε δε χάτταχω, Gateway to Saskatchewan's Far North. Εγώ είχα να με κοιτώνω εγγύησα. Εγώ τα μου μα μισή τέα τσέγανε float planes. Εγώ είναι μάνα σάγα έγανε για το χωμαγάκι. Αγώ τσίγω πω χωμαγάκι εγώ τα χωτσε. Εγώ είχα δύο από τσίχτα τσέγανε σύτνο ούτε σίγη βίτνο. Εγώ τι μάνα είναι το μάτσι τσέγινο τσίγινο σίγουι τσέγ. Αγώ τσένον fly fishing γίσε δε γάτι. Εγώ τα μου μήνα νύπω έτωτα. Λάκλο ρόντσο με το γητάπαστα. Εγώ έτσι καητή διχτάγωμα. What a massive glacial lake. Εγώ το έχουμε western edge of the Canadian Shield. Εγώ μη σίγουρη δάτσωμα. Εγώ το γόχο του βάθωσκου. Εγώ το τι. Αγάτσι βάπαστα. Εγώ το έχουμε σε σκάτσον. Εγώ είσαι μήνα. Εγώ νομίζω εγώ το έχουμε κάπου νύπα. Εγώ είσα μισή το μισχανάβα. Paved the Aguazi, he got paved the Yagi. He got the Kiwitno Kawas Tis, he got the with his ice roads Kayatsik. We go home, he got the Michita de Sitno, Giti Distago, he got any pony by the Gan Mishano. Mr. Hemina Pito said, oh, we don't Masawa no, who tasses hats on. Osampo, we are a son of a prayer, he said, he got the Kisidigatago. Εγώ μου τι γάσα γάγω μου εγώ σάγα χίγανα εδώ εγώ έχω έσχει με τον άγωα και εγώ μη γάτσω μα ανούσκα γίσσε γάκε εγώ απ μάτισα νήσω μας χώα εγώ μην άνεγε χούπιν κρίνς γίσσε τη γάτη τσιγε με σίγε τσιγανεγε εγώ μη στιτσίσει σε μην αμαχίσει σε ο απ μιο εγώ ακουτάγα κίγωια εγώ ο απαχτά εγώ εδώ μη στιτσίσα πίτω στούπιδίσει σε ο απ μάτ. Εγώ και άπετσι που μάγω τσίγουμε, το ούτησα μη στάχη απίσε μόσο σου άμινα γάω άπμπατ. Άμινα ήδη χτάμανα. What a fun drive, το είδα.
1: Your province, Saskatchewan. Your radio, MBC.
2: This is not just about one family. It's about the whole nation. When children cannot live with their parents, the best place is with someone they know and trust. A grandparent, aunt, uncle, or caring community member. By stepping in, caregivers help protect identity, culture, and belonging. To learn more, call MLTC Child and Family Services at 306-236-8287. Lifting up our nations by supporting our families through holistic kinship and knowledge. Brought to you by Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.

0: 我这个这个新罗马这个使ったは目がつのたすこつい。新罗马そつ。
1: いわにがのっていうまたんすぎていたまんだわやっていたがめぎしながちてかが新罗马をちわさててティソシタチネギゴやかほしたい。
0: おおえん。もぞげがげを。パワーソティーダーはすまぬまがまがまんないしとえ。みちょあんせうみとあげちむなぽぽのすまぬがうちゅうかういさまごたもだぼぬぬいちみぐまないたぱんちゃばしゅしやごたさいばいさいだすてよ。しきねいせん。
1: あなまなさいばいさいぎてん。きたばちあなまながかまちのまな。
0: お手洗いたいさばっちゃうわい。何言いすけないね。いがにして、うたばなしこわね。よくぽまねがばっちゃう。まがねめだわすん。あんたね、わつみすかのがやすみすかのまんがまんやってみつさあまん。とねわせいったもんね、みすかのがわぷしょぎごえごてぎなんだ。めはまがねんぺわねぎたぽわん。いぽぽぎごたわぷしょぎたぽごもわが。おおいがけもったごいてがん。ぽにゃう。
1: Ah, tapi dah ikan posisi sih gacet net.
0: Macam mana?
1: Iko mana ni? Mito itu nak gituin. Wigas nak kita gigu cipta ni. Mito nak aku uskaya kah? Ma mito itu.
0: Oh, ni macam gacet. Macam gacet cipta.
1: Iwan nama ni pun.
0: Facebook ni pun mana kita baca mana
1: ni? Oh, kau sih tu ima mato kita deset no.
0: Ja,
1: så er det noget, der går op med. Ikke? Er det en bog mit døgn, så kan jeg mit døgn tjokke, man har gammel i hørt til?
0: Ja,
1: jeg kan ikke gøre elektronik, så godt. Ikke, når jeg ikke har gammel i
0: smertet. Måske, det kan jeg ikke gøre til, at han er elektronik, så det. Τότε με τσιτέστη και μάνε μάγα νόσησε μου εγώ μη τώρα νόα ότε μάνε πήγα καπίσης τσιγάς.
1: Εγώ μου τα γάδρουν γάου ή ατσιγού ότι τι που τσιούνε γάφησε πάμε γίσε τι γάτι. Ήγαν τώρα, ήγαν τώρα, ήγαν τώρα, ήγαν τώρα μάγνα ότι έδωσε την ώρα. Αγώ τσιγή γάγιχο γάνε ότι.
0: Από ήττο γάνε μάνε γάνε γάγισε, ναι, από ήττο γάνε μάνε γάγιχο γάνε ότι τα ήττη δίτην.
1: Και σε ήταν το Μαμίδου Μίτσου.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ. Next week, τσιμ, καλό μάτσι, τάτσι.
0: Τάς, τάς, πήγε το και... Όταν είμαι να τέμα συνέγει, πάτε το Facebook. Τον τσιμ, αγώ τσιμ, τσάς, είτε το από και μας συνέγω, μα μισή κονό απάτην.
1: Οκ, εγώ σε βάνω μαγί το και... Να το εσπίγει το εγώ, τόν και Que calla mi hitna.
0: Okay.
1: Okay, me tu guise ganso.
0: Ya, aquí está. Tendí.

0: NBCRadio.com.
1: Εγώ αρχίσω να με γνωστή. Πάμε και έχω κάνει να το γητήσε. Εγώ τι από όνομα Νερό Hills. Εγώ έτσι ούτα. Μιστα Ισάγα είχαν λίγο μα. Λακ Λορόντς Προβενσό Πάρκ. Αν ούτσο μαγάσκι ούτε. Να ούτσο πω το είπα πει το συνάγωνα. Αν ούτσο κακή είπα πας στίγω μου. Εγώ σπίγω με 2025. Εγώ όμα και έπιτσο μα. Είχα κουί κατάω είχα κουί τα στάτσι κάχη τέγι γουέ. Εγώ μην ανήμιδο. Ongoing regeneration γίτου ήτσι μάν. You tell them a Gem Lakes campground. You go me neat in Arrow Hills. You go Warden Bay campground. You go down with my Lac Laurent. You go near with the Payagati or Homan was Caskiwick. Magagia bit to Missa, yeah, but no hot eating here. Miss Canasa, you go me no tan here campgrounds. Then the hip parks. You go near his tongue to Baski Tinamok. You go see, yeah, but you go pam mutanagoti. You go give me the Nagogomagitaskino. Και γάτιν στόν είναι και καλύτερα και εγώ είπε το σνάγω και εγώ τόμα εγώ τόμα καπάμω την εγώ μείναν είχε campgrounds εγώ είναι μισκανάσα και σε τίχα τα εγώ μείνα εγώ μείναν είχε και το ίτσι μάνα nature regenerates εγώ σε εγώ είπα μόταν εγώ τάνα με campsite εγώ μείναν τα reservation εγώ website μείνα καγίν το αμπίνε γάναν τα parkssaskatchewan.ca.
2: Ikusi ko minu chichi ba dotta gi wa wilki stepuin si thiuni tio chi KFC ka wiki chinna ho ikwad ko tan to mat ka hilaw yek ti pa de ko tpi kui chi gi mun mitta ta tis ksegan ta shuata ma ga ina ga chi mitta ta ni usa pa ga chi mina ko mitta ta ina ni usa ku ta min ta ka sta chi na pa cha ko sa mina ki chi gan sa e ko ha ya pa ku sega na po smana a ku tu gi mina gi ta po gui pi ko mi chuin Tänne kikaa kakutsi hattanaa ja KFC's chicken sandwich. Mä huissikan ekim sihti honi ja kuittavaa thatchik. Agatsi Big Crunch. Agatsi minä ja Twister eko minä tender. Suunnan nää tohoa issi haa mi sihti tiisuu ikupot. Ajaks ainakin mä niin jääpä sihtää, että tätä pia kun saa puhaa ja aspiikassi kanssa. 11 herbs and spices. Jokainen muhti tohkaa vihkit se toa mi sihti juu. Tässä voi mennä kaikki tomani tohti itse, että se nuohtu KFC. Kaikki tomi kun tintoi mua itse, niin ajaa mi sihti juu. Ja kintu maua ja mi sihti juu. Mä taavat itse, että niin. Aikaa tsiimin tämä pukalin täyikä pihtiitä pihtukin. Ja kun juu KFC mitsui kamiko. Suuttamista ei saa kaikkea niin minuutti juu nekäppi.
3: Ego ego nego wuti Flin Flon Aboriginal Friendship Center. Se diga su ego wuti. Ego ai wici hatsik kihtia ya. Uta ho ego ai wici hatsik ita ko gimis kami tita kita tami dopa mihi mi tita kita gi haya hatsik. Ita kiti dimi hatsik ita kita tami do wigi hatsik. Ego ego si su wici hui hatsik isik mi na kita mitsi su wiga mi gmini ko taha stiu. Εγώ και γαμ τάχτε πέγαν και σύπα άδικα το τίνα χώρο σκόχκ νιστότε πέγαν και από να πιστάγει σε κάδικ. Εγώ μην είναι ότι ατσάω εγώ μεγούς αστείου. Όχι εκεί εγώ και τα γιορτήν αστκή εγώ gift shop μάνα και σε κάδικ. Εγώ τι ομότι Flin Flon Aboriginal Friendship Center.
2: Μιλάω για ουίνο κάτω σκάτα χωάου ούτε ο σύψα και είχαν εκπαμίνει νοτία για κάτσι μουστά γουάχωάου. Για ουίνο εξαπώ κοίτα γόγου Willow Creek Health Services. Αλλά τα πάμπτουνε δίχτα μάχω μακουείς. Νι πίχωμα για καμίταουάνου ή καπαγάσι μουνάνου και γουάουιστή απιστοάσσα. Απιστοάσσα γόγου μούδα κοστομόκ. Μούδα και κοστομόκ νι πήγα εξκή δίχτα χωτάν σύστας τάσι παγάνδικ. Αχπούιτο και μινά δίχτμα να γαμσάσιν ακασκήχταν. Και οι βιτσίες ήταν τη δίχταμα μαγάγια, εκτε παχατσίω. Σου εγώ σώμη ενωχτή του ήτσι κομμετά που είδαμε να μάγαμε δύο δίχταγο να μαγάνει επίχω μου αύριστη June, July, μιστα χιπαγάσε μου νάνο. Μαγάγια, Willow Creek Health, ούτη Beardies, ο Γεμάσης, Cree Nation, ενωχτή και σκεσόμη γούι γουάου. Κοίς πιόχαπη, κοίς να κατή δίχταμα κομμήτα για να βάσσα που μάνε πιχάπη να χαμε γίστη. Κάου δεν να κασσα βάσεις, κάθε πιέκοσκας κομμήτα για κασί πήγαινα στήτη να βάθ τα πάχω. Αγάτσι μην επαγάσε μου ιδάγα νέχα από swimming pool or a lake. Κάου δεν να κασσα βάσεις τα πιέκο τέκοτα. Το νε τσίγι τάχαια τα βάσσα κο τάχιστα για τσίγι. Λέγα τα τσουάθα τίς παχτέγγις πιν παπάσι νεγίτσι. Εγώ είμαι τίτα τύπου η τσάχπου. Βίχτα μου ήγμινα. Μου δάνε μου κατέμι τα κυπία που μητώ για να πήγε ένα πούλ ορ σάγα είχαν εκείστη μου λάβει έχω τα χαϊάδωα τα κυκητά από μήκο τσέκ. Μου τσέκ ήχτα ακόμα μάνο τσέκ κάνει είπε. Και έπε τσάτσι μου ήγμινα και έτσι μου στάγω από Willow Creek Health Services. 306-467-4402. Αγάτσι ο τίσι υπέγγι. WillowCreeHealth.com.